0: Τι είναι. Τι όμως είμαστε άντε. Ας τη γιώρα. Τι είναι. Πάρα το άντε.
1: Τι είναι. Τι είναι.